0: Wolf Brigade. Ora ci spostiamo a Salonicco in Grecia, gruppo Death Grind, No God, Just Rot è il titolo dell'album dei Vomit Mass.
1: Εγώ βγαίνω, πάω να βρω τα παιδιά.
2: Θα πάτε πλατεία?
1: Μπα, λέμε να πάμε στο νεκροταφείο.
2: Αμάν, αμάν ποια ρε θα είναι με αυτά τα νεκροταφεία.